0: Όχι, τσάτσε, λέει, σημαίνει.
1: Τεβολή, τσιμολέ, γεγονέ, αφάραμε, ούτε βοσίξε.
0: Bueno, nos bailamos una rumba.
2: Ya, ya, ya, ya.